Έτσι αν είστε εσεκουτόλε πεκάτα μου, βιάτη που ατσένεμ αδιβοκάτη σου. Κόμενε νόν σου δίκους, ουρέντες σου κόπτου μέου, σε τάντου διβέρ, έτσι να